0: κομίδι. Μπαλεκό Hollywood, μπαναλεπό Will Smith. Μαρεμό του ένε, απάτω μακιαρέκε, αρκένε προφέτ. Μπαγω και την content creator, τα μαέμω αντά. Μπαπέζα content και μαράπο. Εγώ θα πόστα μου μαρανιανίν, μου τη Facebook, μου τη TikTok. Μπαρεμπόνα και μπα αποστόλο. Σε χώλο τζάν, μπαϊκό Nigeria, λίγο South Africa. Μπαγω και την player, τα χάθα. Μπακίλε, μπαμω πάλι την player από σχολό. Χομπιένο και την player, κο σχέτσο. Ο καμότσα γορεπο player από που κανά κανά. Πονε όλε κάι. Ρεμπον σιωα μπόξα ρε αγα σατάν εγώ αυκόν. Ρε ρουμιλε την player, μουένα όλε τί. Πονε όλε κάι. Κοσάφα κάσαλ κάπ, πέσα κόνε εγώ θέλει. Μη όλε player, όλε χάν. Ωραίο ομορούτι. Μαρα λέλε να γιμέμπαρα, you are the problem. Λε θα κύρε κέγ, φέλα καπάιμπελε, λε wallet. Και λε λόγιονα, λε τσόχαλα μου πάκιν λωτίν, για κέρεκε. Φέλα φάλε τσένα κα χωρά κέρεκε. Λε spend up 2 hours, λε οπέλα, λε με τι μου ρούτι. Φάτσε να λίγη μπαν σαρά τσαχάμε, κασούτου επάτημα. Network y guay, tabo en jajoja. Compita box, se tabe y tuca. Udeja la motar, yes papa, yes papa, yes papa. Go tipa, fire fire. Jofita la service y hecha, ca 6 p.m. Uba bone baruti, guanesu. Le tabule invite you for 1-on-1. Jocheng ho, 1-2-1-2. Uita ore, wajo bewa mato. 1-2-1-2. Obewa mauto, obabone baruti, oskabora muruti.
1: Sunday mornings have never been this lit. Mr. T on Beats from Heaven on Yaron FM.
2: The Yaron FM Just Kidding Fan Fest is back, and this time we're bringing the fun all the way to John Mackenzie School in Francistown. Hey kids!
3: And yes, you grown-up kids too, join us on Saturday, 12 September for the ultimate family day out. Come hang out with your favorite uncles, Fox and MOG,
2: and meet your favorite Yaron FM presenters and enjoy exciting games, music, entertainment, delicious food, and so much more. Tickets are just 100 pula for the kids and 50 pula for the parents, while the little ones under a year old get in for free.
3: Want to collaborate with us and showcase your business? Call 3912305.
2: Weekdays from 8 to 5 p.m. The Yaron FM Just Kidding Fan Fest, where families come together to create unforgettable memories.
4: We're looking for the citizens who built this country. As Botswana celebrates 60 years of independence, Yaron FM and YTV bring you the 60 at 60 campaign, Builders of Botswana. We are honoring individuals who have made exceptional contributions to the development and progress of our nation over the past 6 decades. Do you know someone who deserves to be recognized? Nominate an outstanding Botswana by following the link available across our social media platforms. Let's celebrate the people who have helped shape Botswana. 60 years, 60 people, one proud nation.
5: Hold on 1 second. Let's find the station.
6: Check it out.
7: It's the real.
8: Yaron FM. EW's best.
9: It's sensational.
10: Exactly.
11: Yaron FM.